Ζωήν ήτλεν σύν Εζέλμα ουήν ουτταν σύν Εζέλμα ουήν ουτταν σύν Εχ μαγάτ κι ιωβά Τα εις μουσικά τόβα Εζέλμα ουήν ουτταν σύν